Δε μπάγκα χωβήρισα, δε ρεσά η πονά βασέ τορμέντονα. Δε ρεμπιό γιο γουάβα, που υπότε κουρούβα ρόσα πλτά είτε. Δε ρεκέβαναν υποκού, ο μην πηγιά κουέρα, ο μην πηγιό άβα, κούν δε ρεσά σέγουι, η νιά πλσέν πά.